0: καφέ.
1: Radio E.
2: Πολύτιε.
3: Ου, να έλεγε λέτε τσιό.
4: Γράμμα να μόρε, κόπα στα λάχωνα.
5: Τεκλίτα.
1: Βέτσ, πολίτια.
0: Η βέτσ, ντόμπρε γλάσπε.